Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

θα πέσω κομμένο στάχι απ' το δρεπάνι του θεριστή. Τα όνειρά μου, οι ζωγραφιές

Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

Μάνα, σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Κι έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό 2 μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξερό σαν φλόγα και η λαρίγγη. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά. Και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Έτσι περνούσε με τα δίχτυα της στον κόσμο απάνω η νύχτα. Κι ό,τι στριμμένη μέρα αρνιότανε, το κουβαλούσε εκείνη. Πες κι εσύ μες του ονείρου τα χλωμάτα φύλλα τυλιγμένο.

Μάνα, τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι και ένα παμό ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές και οι νύχτες μας γυρνούν. Φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι σήματα που τον κίνδυνο μηνούν. Πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα μπριά θαμμένοι, διπλωμένοι, κι έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά, στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα, μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δε βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει, σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει, της μαρηγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω μητέρα μου για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή, προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει, μα ο πόλεμος την νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλι αναμένω με κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

παλεύω για καλό. Μην κοροϊδεύεις την ταρτά να τη σωζώ, γιατί θα σου βγει σε κακό.

ζητάω και πάλι όπως θες για πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω και ίσως όχι τελευταία. Την άδεια από όλους τους δημιουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, από τους ενορχιστρωτές που πολλές φορές δεν είναι ίδιοι, από τους μουσικούς αλλά όχι από τους τραγουδιστές. Από τους δημιουργούς δηλαδή του τραγουδιού και όχι από τους εκφραστές. Για το πείραγμα που έχω κάνει στα παιδιά τους. Αν αυτά δακρύσουνε, θα τα γυρίσω πίσω, αγαπώντας τα διπλά. Αν χαμογελάσουνε, θα αγαπήσω διπλά τους δημιουργούς.

My Lord, που θα λέγανε. Το My Lord το βλέπουμε ποιητικό και το μάλιστα γύρει υποτακτικό. Έμεινες με το ποτήρι εκεί, φίλε. Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου να μένεις έτσι. Με τσιγάρο, ποτήρι, να μην ξέρεις τι να κάνεις. Να είστε καλά.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Βράδυ Σαββάτου. Του συναντάω στο φανάρι όσο να ανάψει το κόκκινο. Είναι η εικόνα της σιωπής με όλα της τα λούσα. Τη βροντόδη παρουσία της, το σκληρό περιγραμμά της, αυτό το πυκνό κενό που αστράφτει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ας μιλήσουμε για τα λυπημένα ζευγάρια που δεν λένε τίποτα πια μεταξύ τους. Σαν να τα έχουν πει όλα. Που περιβάλλονται από μια τάφρο σιωπής. Τα τείχη που τους προστάτευαν κατέρευσαν χωρίς να το πάρουν είδηση. Ποιοι ήταν άραγε οι βάρβαροι που το κονιορτοποίησαν. Και τώρα κοιτούν με μισόκλειστα μάτια τους άλλους, ήσυχα, ξέπνοα, απώντας από το παρόν τους για λίγο, όσο να ανάψει το φανάρι. Δεν μπορεί, θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Εκείνος το τιμόνι τραβηγμένο στην άκρη, κοιτάζει έξω από το παράθυρο όχι το δρόμο, αλλά τη ζωή του. Και εκείνη, σφιγμένη στην άλλη άκρη, γράφει και σβήνει τη δική της ζωή στο τζάμι που αντανακλά τη φρόνιμη φιγούρα της. Χαζεύουν τους περαστικούς αλλά δεν τους βλέπουν. Κοιτάζουν ώρα τώρα ή μήπως από χρόνια μέσα τους. Ούτε ένα βλέμμα δεν χαρίζουν ο ένας τον άλλο, σαν να μην τους περισσεύει. Σαν να τα ξοδέψανε όλα, κοιτάγματα, λόγια, αγγίγματα. Σαν να βολεύονται με τη σιωπή. Μέσα υπάρχει το όχι. Έξω κοχλάζει το ναι. Μονομάχη της συμβίωσης. Τα όπλα τους τα έχουν διαλέξει από καιρό και τα ακονίζουν ο καθένας μόνος του. Βουβά παράπονα, ακυρωμένα θέλω, ξεθυμασμένες επιθυμίες, κάτι ρετάλια όνειρα, ανώδυνα μυστικά, μικρές προδοσίες, ανεμικές υποσχέσεις πως όλα αύριο θα είναι αλλιώς. Δείχνουν τόσο λυπημένοι και θυμωμένοι, αλλά δεν ξέρουν γιατί. Άλλαξε η μεταξύ τους γεωγραφία. Μεγάλωσαν οι αποστάσεις και η σχέση τους μοιάζει με ήπειρο που κουράστηκαν ή βαριούνται πια να εξερευνήσουν. Δεν μπορεί. Θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια.

0: Το ραδιόφωνο όσο να ανάψει το φανάρι παίζει τα δικά του. Αλλά εκείνοι ακούνε το κονσέρτο για έναν άνθρωπο, μία λύπη, ένα παράπονο. Σιγοψιθυρίζουν την οδή που έχει γραφτεί για την πλήξη και τη μοναξιά. Πόσο λυπημένα δείχνουν τα ζευγάρια, έτσι όπως περιμένουν να ανάψει το φανάρι και να ξαναμπεί σε κίνηση η ζωή τους. Περιμένουν πώς και πώς να δραπετεύσουν από τη μέσα τους ξενιτιά. Τους βλέπω να ξεκινούν, αλλά είναι ακόμα λυπημένα τα ζευγάρια.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή, Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει, Άννα μην κλαις, εμένα δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες, ο στρατός

πάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άνα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκη

σε τραβά. Και οι νύχτες θα αλλάζουν μέσα σου υδάτινους δρόμους. Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει.

καρδιά. Επικές υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανέμεις ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

σαβαγή και κουρσάρ ξημερών στο ίδιο κρεβάτι. Τώρα φεύγεις γυρνά σε μια πόλη κομμένο στα δυο

Συγγνώμη, συνεχίζω. Σ' όποιον θέλει, συντροφιά, όλα, όλα τα χαρίζω.

Είχε ωραία φιλοσιά. Είχε άνθη και καρπούς. Μα όλα τα άκαψε φωτιά. Από ένα γερό κλαράκι, μες σε μια στιγμή

0: Άλλο δεν μπορώ.
1: Μα δεν θα είσαι ποτέ πια μόνη.
0: Πετρούλα μου, τι όμορφα τα λόγια σου.
1: Έλα γραμμή μου,

Δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ.

δεν υπάρχει χρόνος να διαλέξεις. Το παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και εσαΐ.

0: αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Και το καλοκαίρι.
1: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη και το δέντρο. Σε κομμάτια, βιδωτό. Στην αποθήκη και το καλοκαίρι. Λίγο τσιμέντο σε σακούλα πλαστική που πέτρωσε από την υγρασία και φτιάχτηκε από μόνο του ένας λόφος. Στην αποθήκη είναι η κυβωτός του Νοέ Νοερού μας ταξιδιού. Το τι πιστεύαμε πως ήταν κατά καιρούς ο εαυτός, οι συγγενείς και οι γονείς, τις ώρες, τις ανάμεσα στους σταθερούς κατακλυσμούς. Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές κατακλυσμένες και κλειστές. Κατακλυσμένες.

ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

τα τατού των ανθρώπων. Αν τα βάλει σειρά, θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα, ίσως να έχουν σκεπάσει. Θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

0: Τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: λίμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.

τρέχουν, τα χρόνια που φεύγουν, τα σπίτια που μένουν κλειστά. Ζωή ξεχασμένη, αλκοόλ ποτισμένη, τρακλίζεις τα βράδια στο μυαλό σου τα νύλια στενά. Μεθυσμένες νεράιδες σου κλείνουν το μάτι και βουλιάζεις σε μαύρα νερά.

έρχονται μέρες, στον χρόνο τις ξέρες, ξανά το σώμα χτυπά. Και μοιάζει καράβι που το άγριο κύμα το πάει, το φέρνει με φώτα σβηστά. Ταξιδεύει το κορμί σου λαθρέο φορτίο που ψάχνει να βρει στεριά.

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Κοντά στο Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Κι απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμου

γυμνοχώρης στολίδια, όμορφη που σε μάτια μου και δίχως να το θέλεις.

κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.

αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Και εσύ ποτέ δεν με είδες να τρελαίνομαι. Κοίτα με.

μίγλες, μίγλες, μίγλες, μίγλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας.

Και γεια σας και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς. Άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

Πες μου παππού, αυτός ο κόσμος πάει που και του δικού σου του σκοπού.